0: να φάω σάλτσα.
1: Δεν μπορώ.
0: Oh, Bob, are you clear on that 28 return?
1: Yes, ma'am.